Giuseppe Verdi παραχαντές δημακαχαντές οπεραίτσιν και τσιν πρελιούδα γευ αμέλιαι τεσσαραννέρνου αριανέρα. Καταρετσιν Μαρία Κάλασα, Αμέλια, Τίτο Γκόμπιν, Ρενάτο, Μιλανί Λασκάλα οπεραίν θατρονίν Βαγκαχούμπα, διριζόρ Αντονίνο Βότο.